βόρβετα βαέτουβα Μαράτα βιολίτα Γιατκο ο Ζανσέν Μαλάτ περχε γιούλα Για μότε κουβάνσα τον αίσεν Sette si te cascuste et velvoli suren tun testa sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä